Πλήγοντας με τα χέρια της ευσπλαχνικούς κυρίους. Πρόσεχα, με τα χέρια της ευσπλαχνικούς κυρίους.